να με σαμπιά, να με τζάνα. Γιώβι το μνεμό τσέκαχα, χε σενιωρίτα. Μαγάρ πυρπή, να τζάνε κιού.